Αυτή η πόλη. Αυτή η πόλη. Τα έχει όλα. Δεν θα έχει το καλύτερο ραδιόφωνο. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Magic 98,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Ακούς τα καλύτερα.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: σας. Γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Magic FM 98.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Βάλε ένταση.
2: Είναι καλοκαίρι.
3: Πιο δυνατά.
1: Πιο magic.
0: Magic 98,2.
3: Ακούς τα καλύτερα.
0: Ακούς τα καλύτερα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Magic FM 98,2. Ακούς, ακούς τα καλύτερα. Είστε έτοιμοι για επιτυχίες? Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Που να ξέρα πως ήτανε μονάχα. Είναι ο πνεύμα αυτινό.
0: Magic FM 98,2. Κάθε μέρα όλο και καλύτερος

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Τελικά, τελικά, τελικά. Αγάπη, εμάς ακούνε τα Χανιά. Για σου, τι όμορφα που είναι. Ακούς μόνο επιτυχίες. Πάντα, πάντα, πάντα. Τα καλύτερα.

0: Φύγαμε παραλία με τον Magic στα ηχεία.
1: Magic 98,2.
0: Βάλ το δυνατά.
2: Είμαι η Αναστασία. Δώσε μου

0: Καλοκαίρι με Magic.
1: Magic FM 98,2. Ακούς. Τα καλύτερα.

0: Βάλε Magic.
1: Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
2: Γεια σας.
3: Γεια σου.
2: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
0: Magic 98,2.
3: Να το βάλουμε τέρμα, ε.
0: Εννοείται.
1: Βάλ το τέρμα. Σ' αγαπάω εσένα. Βάλ το τέρμα. Ποιος θυμάται εσένα.
0: Magic 98,2.
4: Παίζει μόνο επιτυχίες.
0: Η καλύτερη μουσική στα Χανιά. Τσεκάρε το.

0: Magic 98,2.
1: Magic 98,2.
0: Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
1: Only the best.

0: Ζήσε το καλοκαίρι σου.
1: Ζήσε το καλοκαίρι σου.
2: Άκου, άκου, άκου, άκου, άκου.
1: Μόνο τα καλύτερα.
0: Magic 98,2.

0: όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Magic FM 90,8.

0: Magic 98,2. Ακούς. Παίζει τις επιτυχίες. Τα καλύτερα. Magic FM 98,2. Ακούς.
1: Τα προβλήματα έχω για να τα λύσω σε όλο τον τρόπο.
0: Τα καλύτερα.
2: Όταν θέλω καλή μουσική, πάντα βάζω Magic 98,2.

0: ήλιος. Επιτυχίες.
1: Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
2: Magic 98,2.
0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Ακούς τα καλύτερα.
3: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Απέργης.
4: Φυσικά στο Magic. Ραδιοφωνάρα.
5: Έρωτα που άλλο δεν αντέχω.
2: Magic FM 98,2.

0: παίζουμε τραγούδια για το καλοκαίρι σου. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Γι' αυτό τρελαίνομαι με το Magic. Ξέρεις τι σημαίνει καλοκαίρι στα Χανιά? Σημαίνει Magic δυνατά.
1: Magic 98,2. Αυτό το καλοκαίρι ακούστε δυνατά.

0: Χανιά. Hot. Ακούνε Magic.
1: Magic 98,2. Ακούς. Τα καλύτερα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: βάλε Magic.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: περάσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκι στο Κόμβο Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210 36100.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά, όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Παράγγειλε online στο gregoris.gr ή στο Gregoris e-order app. Γρηγόρης. Πλατεία 1866 Χανιά, Κισάμου 126 Χανιά, Κουνουπιδιανά και Σούδα.
6: Μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Δευτέρα 17 έως Σάββατο 22 Αυγούστου. Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό νοπό το κιλό, μόνο 2,98. Βόιον ποντίκι Γαλλίας νοπό το κιλό, μόνο 11,98. Σταφύλι σταφίδα ελληνική το κιλό, μόνο 2,59. Αχλάδια κοντούλες ελληνικά το κιλό, μόνο 2,29. Και ακόμη λευκό τυρί αγελάδος φάρμα τρικάλων το κιλό, μόνο 5,49. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
7: Ποντικαρά, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχες τάξει.
8: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
7: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
8: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφές στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
7: Τέτοια καλτσούνια, μόνο για Γιάγκα μου έφτιαχνε. Μπράβο, βρε Μοντικαρά.
0: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
9: Μόντε Κρίστο. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210-61-775.
10: Όταν θέλεις ποιοτικά καύσιμα, όλο το 24ωρο και με εξυπηρέτηση αυτόματου πολιτή, πρατήριο υγρών καυσιμών Καλογρίδης, στο Βουλγάρο Κισάμου. Σας εξυπηρετούμε από το 1975 με την πιο σύγχρονη γενιά καυσίμων και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία της αντιπροσωπείας Husqvarna, θαυμοκοπτικά, αλυσοπρίωνα, γκαζομηχανές, πιεστικά ή διάβρευσης, εργαλεία και λιπαντικά σε ποικιλία brands. Εξουσιοδοτημένο σέρβις σε όλα τα μηχανήματά σας και πλήρης κάλυψη των ανταλλακτικών σας. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Σας εξυπηρετούμε εδώ και χρόνια, γιατί εσείς το αξίζετε.

0: Magic 98,2.
1: Magic.
2: Η καλύτερη μουσική στα Χανιά.
1: Η καλύτερη.
3: Η καλύτερη.

0: παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας. Από γνωστή εταιρεία μετρήσεων. Ποιο ραδιόφωνο ακούτε συνήθως?
0: Magic 98,2.
1: Μόνο?
0: Μα φυσικά. Από το πρωί που πίνω καφέ μέχρι το βράδυ που πέφτω για ύπνο.
1: Οπότε να γράψω Magic 98,2.
0: Γράψτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένο και βάλτε και ένα θαυμαστικό.
2: Προσοχή. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, πες Magic 98,2.

0: Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Clients. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
2: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στον εξουσιοδοτημένο έμπορο Σκόντα στα Ρένιος Δημήτρης, κάτω Δαράτσο Νέας Κιδωνίας, Χανιά.
3: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια, φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική, καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821-700-081.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον συνεταιρισμό παραγωγών και καταναλωτών βιολογικών προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός παραγωγών και καταναλωτών βιολογικών προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Organic Products. Στο Facebook και στο geabio.gr. Τηλέφωνο 2821-028-783.
7: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2822-031-100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
8: Σταμάτησα για βενζίνη, έμεινα για πίτσα και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
9: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
8: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
9: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψηλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
8: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για Παλαιό. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28 240 23 280.
9: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό, κάνεις restart.
10: Γιατί να είσαι κολλημένος όταν μπορείς να είσαι extreme.
11: Φωταράς Extreme Tuning, Χανιά. 20 χρόνια εμπειρίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Διάγνωση κινητήρων βενζίνης και δίζελ. Βρίσκουμε τη βλάβη άμεσα και με ακρίβεια. Εξατμίσεις ελληνικής κατασκευής και καταλύτες. Συντήρηση συστημάτων DPF και AdBlue. Αναλαμβάνουμε και συγκολλήσεις μετάλλων. Αύξησε την υποδύναμη, μείωσε την κατανάλωση καυσίμου μέσα από τη σωστή διάγνωση, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού. Φωταράς Extreme Tuning, Χανιά. Αναγνώστου γωγονή 171. Βρες μας και στα social media Extreme Tuning Χανιά. Γιατί μπορείς να είσαι extreme.

0: Καλοκαίρι στα Χανιά.
1: Καλοκαίρι στα Χανιά.
0: Magic FM 98,2.

0: Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Αν γυρίσεις σε μένα, θα μισήσεις το ψέμα. Μ' αυτά πάτες μπερδεύεσαι.
0: Ακούς.

0: θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Χανιά. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 130. Τηλέφωνο 28210 79 333.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210 65 150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
6: Χώμα εις για τον άνδρα. Χώμα εις για τη γυναίκα. Χώμα εις για το παιδί. Χώμα εις για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα εις. Εθνάρχου Βενιζέλου 247. Λεωφόρος Σούδας. Πρώην Σάτο. Λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών. Με άνετο πάρκινγκ. Χώμα εις. Ήρθε. Για όλους.
7: Επιλέξατε Nissan γιατί θέλετε κορυφαία ποιότητα. Επιλέξατε Nissan Σπανουδάκη για να έχετε και κορυφαίο σέρβις. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. Το επίσημο σέρβις Nissan στα Χανιά. Πάντα με τις καλύτερες προσφορές και με αποδεδειγμένα αξιόπιστες υπηρεσίες. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. After Sales Service και All Clear Service στην Ξυλοκαμάρα Χανιά. Τηλέφωνα 28210 72321 και 72. Αυστηρά για απαιτητικούς.
8: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Δευτέρα 17 έως Σάββατο 22 Αυγούστου. Μοτσαρέλα φρατζόλα το κιλό μόνο 5,95. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,90. Μπράβο ελληνικός καφές 193 γραμμάρια μόνο 3,31. Μπύρα Βεργίνα Λάγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο μόνο 3,90. Και ακόμη Kellogg's Chocos Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,69. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
9: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
10: Τρίτη, 25 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, θέατρο Ανατολική Στάφρου στα Χανιά. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ.
11: Magic 98.

0: Καλοκαίρι στα Χανιά.
1: Καλοκαίρι στα Χανιά.
0: Magic 98,2. Βάλ' το τέρμα.

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Βάλε ένταση.
1: Άκου το συμπέρασμά μου, όλα τα παράπονα μου είναι απ' τη δική σου αγάπη και τα κάνω στάχη.
0: Βάλε Magic.
2: Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα.
0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
3: Ωραία μας ο θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Magic 98,2. Magic 98,2. Καλά, τι νόμιζες ότι ακούς?

0: Κάποιοι μετράνε το καλοκαίρι σε παγωτά.
1: Άλλοι σε βουτιές.
0: Και υπάρχουν και εκείνοι που το μετράνε σε γεύσεις.
1: Σε φρέσκα τόπια υλικά.
0: Σε εκλεκτά ψαρικά και ζουμερά κρεατικά.
1: Στα χαμόγελα των παιδιών που παίζουν ξέγνιαστα στην παιδική μας χαρά.
0: Και σε βραδιές που γεμίζουν μουσική.
1: Κάθε Τρίτη και Κυριακή με ζωντανό ελαφρολαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα.
0: Όλα αυτά θα τα βρείτε στο εστιατόριο Σιρόκος.
1: Στην παραλία Αγίων Αποστόλων.
0: Κρατήσεις στο 28210-32161.
1: Σιρόκος, η γεύση που γίνεται ανάμνηση.
2: Συνδυάστε, εμπνευστείτε και δημιουργήστε το σπίτι που πραγματικά ονειρεύεστε με έπιπλα Καλοτεράκης. Επισκεφτείτε την έκθεση έπιπλου Καλοτεράκης και επιλέξτε έπιπλα συνδυασμένα για να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα που σας ταιριάζει από επώνυμους ιταλικούς οίκους επίπλου ή τις μοναδικές κατασκευές έπιπλου Καλοτεράκης.
3: Καλοτεράκης.
4: Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμπο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
3: Καλοτεράκης.
4: Ποιότητα στα έπιπλα.
5: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
6: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
5: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
1: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strong Κωνσταντίνος Μικουβαράκης. Η Medical Strong με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strong με εξαιρετικό after sale service. Medical Strong Κωνσταντίνος Μικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκης. Τζάκι 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210-79100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.
7: Ξεκίνα τη μέρα σου, με ό,τι αγαπάς. Snap Coffee Mart. Χειροποίητα σάντουιτς, σφολιάτες και καφέ takeaway και για το μεσημεριανό σου διάλειμμα έλα από κοντά. Καστέλη Κισάμου. Η ROM Πολυτεχνείου 117 ή αλλιώς Delivery στο 28220-22022. Snap Coffee Mart. Η τέλεια αρχή στη μέρα σου.
8: Όταν θέλεις ποιοτικά καύσιμα, όλο το 24ωρο και με εξυπηρέτηση αυτόματου πολιτή, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Καλογρίδης, στο Βουλγάρο Κισάμου. Σας εξυπηρετούμε από το 1975 με την πιο σύγχρονη γενιά καυσίμων και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Καλογρίδης. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία της αντιπροσωπείας Husqvarna, θαυμνοκοπτικά, αλυσοπρίωνα, γκαζομηχανές, πιεστικά ή διάβρευσης, εργαλεία και λιπαντικά σε ποικιλία brands. Εξουσιοδοτημένο σέρβις σε όλα τα μηχανήματά σας και πλήρης κάλυψη των ανταλλακτικών σας. Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Καλογρίδης. Σας εξυπηρετούμε εδώ και χρόνια, γιατί εσείς το αξίζετε.
9: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από 5η 20 έως 4η 26 Αυγούστου, όλα τα προϊόντα Colgate, Palmolive, Sanex, Azax και Supreme σε απίστευτες τιμές και με την αγορά προϊόντων αξίας 15 ευρώ, επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Lenor μαλακτικά 59 μεζούρες, μόνο 3,94 και με την αγορά 2 τεμαχίων, επιπλέον έκπτωση 10%. Και ακόμη, Ariel Alpine υγρό 80 μεζούρες, σκόνη 75 μεζούρες και κάψουλες 60 τεμάχια, μόνο 14,90 και με την αγορά 2 τεμαχίων, επιπλέον έκπτωση 10%. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
10: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.
11: Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδωνίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικά.

0: ένταση. Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Μπορεί να γίνει. Μόνο καλύτερος.
1: Αν φύγεις θα καθώ, θα εξαφανιστώ. Και στον πλανήτη γη δεν θα με.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Απέργης και ακούμε
0: Magic 98,2.
3: Ακούτε διαφορά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: περάσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκι στο Κόμβο Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210-36100.
1: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
2: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
1: Στον εξουσιοδοτημένο έμπορο Skoda, στα Ρένιος Δημήτρης, κάτω Δαράτσο Νέας Κηδονίας, Χανιά.
3: Σχολή Μόδας, Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή Μόδας, Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα Ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας, Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
4: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 28 21 700 081.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον συνεταιρισμό παραγωγών και καταναλωτών βιολογικών προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός παραγωγών και καταναλωτών βιολογικών προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Organic Products. Στο Facebook και στο geabio.gr. Τηλέφωνο 28210 28 783.
8: Άτλας Γερανή. Ένα όνομα ταυτόσιμο της δύναμης. Γερανή. Παπαγαλάκια. Περονοφόρα. Καλαθοφόρα. Με σεβασμό στον πελάτη και στο περιβάλλον. Με συνέπεια και κύρος. Άτλας Γερανή. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ανελκύσεων και των ειδικών μεταφορών, παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις για ιδιώτες και επαγγελματίες με νέα σύγχρονα μηχανήματα. Άτλας Γερανή. Έμπειρο προσωπικό, ασφαλείς μεταφορές, υπεύθυνα και οικονομικά. Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο γραφείο της Ελλάδας, διαθέτουμε γερανούς μέχρι 500 τόνους ανέλκυση σε όλη την Κρήτη και εκτός. Άτλας Γερανή. Ενοικίαση ανυψωτικών μηχανημάτων. Υπεύθυνος Πατσουράκης Χαράλαμπος. Σφακιωτάκη 44 Χανιά. Τηλέφωνο 694-777-9983 και στο atlascranes.gr. Άτλας Γερανή. Η δύναμή μας και δική σας.
9: Car Care Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας των εταιριών Labo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemie και CarPro. Car Care, υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.
10: Minoas Estate. Πλαισιωμένη από μια ομάδα έμπειρων κτηματομεσητών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, δικηγόρων, συμβολιογράφων και τεχνικών, προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές για μια σωστή επένδυση σε ακίνητη περιουσία. Οι έμπειροι συνεργάτες μας σας παρέχουν άμεσα και αξιόπιστα υπηρεσίες απόλυτης εξειδίκευσης σε ό,τι αφορά μελέτες, κατασκευές, ανακαινήσεις, αγοραπολισίες και εκτιμήσεις ακινήτων, οικοπαίδων και επιχειρήσεων, καθώς και μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Minoas Estate. Με έδρα στην Κίσαμο και στα Χανιά, Λεωφόρο Μουρνιών 48 και Χατζημιχάλη Γιάνναρη 74. Minoas Estate. Minoas Estate. Εκεί που η γνώση συναντά την εμπειρία.
11: Magic 98,2.
12: Είμαι η Άννα Βύση. Και ακούτε.

0: Magic 98,2.
1: Στην παραλία, στο μάξι, παντού.
0: Ακούς τα καλύτερα.
2: Δεν αλλάζω ποτέ συχνότητα.
1: Το μόνο πρόβλημα είναι όταν τελειώνει η μπαταρία.
0: Magic 98,2. Τρελά κέφια.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Χανιά. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 130. Τηλέφωνο 28210 79333. delta360.gr.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου.
3: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 28 21 0 42 593.
4: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.
5: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
6: Παράγγειλε online στο gregoris.gr ή στο Gregoris e-order app. Γρηγόρης. Πλατεία 1866 Χανιά, Κισάμου 126 Χανιά, Κουνουπιδιανά και Σούδα.
7: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα το πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28 22 0 31 100. Από εδώ ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
8: Το καινούριο μου αμάξι. Απίστευτο εργαλείο. Και φανταστείτε ότι είναι μεταχειρισμένο. Όμως το Auto Expert ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Auto Expert. Ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση. Υψηλή ποιότητα, χαμηλές τιμές και πολλές, μα πολλές επιλογές. Auto Expert. Τρίτη πάροδος Χρυσοπηγής. Τηλέφωνο 28210 70 658. Auto Expert. Το καινούριο σας αμάξι σαν καινούριο.
9: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Cannelle στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Cannelle σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Cannelle στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.
10: Σχέδια με προσωπικότητα. Χρώματα με φαντασία. Στυλ μοναδικό. Οκτονέτ Χατζη Αθανασίου.
11: Για εσένα που θέλεις να ξεχωρίζεις. Για εσένα που θέλεις να προστατεύσεις σωστά τα μάτια σου.
10: Οκτονέτ Χατζη Αθανασίου. Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως των μεγαλύτερων οίκων.
11: Φακή επαφής και αξεσουάρ για όλα τα γούστα.
10: Εξειδικευμένα πολυεστιακά γυαλιά και ειδικές κατασκευές.
12: Οπτικό κέντρο Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Μεγάλη συλλογή παιδικών γυαλιών, ηλίου και οράσεως.
10: Περίδου 4, δίπλα στο ταχυδρομείο και παλαιόχωρα έναντι πολιτιστικού κέντρου.
12: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Ανάμεσα στον ήλιο και τα μάτια σας.

0: Magic 98,2.
1: Είναι κόλλημα.
0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Το πρόβλημα είναι όταν τελειώνει η μπαταρία.
2: Το έχει κάθε μέρα.
0: Magic 98,2. Τρελά κέφια.
3: Μες στα χαράματα.

0: 98,2.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: και 98,2.
1: Πιο απαραίτητος και από φρέντο εσπρέσο με τριπλή ζάχαρη.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210 65 150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων.

0: πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
1: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 28 21 700 081.
2: Σταμάτησα για βενζίνη, έμεινα για πίτσα και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
3: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
3: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψηλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για Παλαιό. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28 240 23 280.
3: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό, κάνεις restart.
4: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
5: Γιατί?
4: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
5: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
4: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
5: Και ακόμα περισσότερα.
4: Αχ, τι ωραία!
3: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
4: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι, Καραϊσκάκη 1618, Χανιά.
3: Τηλέφωνο 28210-99-449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της.
6: Αν θέλεις το αυτοκίνητό σου να ακούγεται έτσι, δεν πας αλλού. Πας στο Λεβάκης Exhaust Systems.
7: Χάλασε η εξάτμισή σου, χάλασε ο καταλύτης σου. Λεβάκης Exhaust Systems. Επισκευή, βελτίωση και αντικατάσταση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Εξειδικευμένη συγκόλληση όλων των μετάλλων.
6: Λεβάκης Exhaust Systems.
7: Λεωφόρος Καζαντζάκη 57, Βαμβακόπουλο. Τηλέφωνο 6982-618-454.
6: Βρείτε μας και στα social, Instagram και Facebook.
7: Λεβάκης Exhaust Systems. Εδώ νιώθεις σίγουρος.
8: Ποντικαρά, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχες τάξει.
9: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
8: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
9: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφές στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
8: Τέτοια καλτσούνια μόνο για γιαγιάκα μου έφτιαχνε. Μπράβο, βρε Μοντικαρά.
10: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
11: Μόντε Κρίστο. Στον Κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210-61-775.
3: Το μεσημέρι θέλει φαγητό που να μοσχομυρίζει σπίτι. Και τώρα έχει όνομα. Το Μεσημεριανό. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, σας περιμένουμε με λαχταριστά μαγειρευτά, φρέσκες σαλάτες και επιλεγμένα πιάτα σχάρας. Με φροντίδα όπως το σπίτι, για να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά με χαμόγελο. Με delivery, take away ή για φαγητό στον άνετο όμορφο χώρο μας. Το Μεσημεριανό. Ομογενών Αμερικής 19, στο Καστέλ Κισάμου, έναντι κέντρου υγείας. Τηλέφωνο για παραγγελίες 28220-22100. Εκεί που το μεσημέρι γίνεται απόλαυση.
12: Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Με αφοσίωση σε μια τέχνη που είναι τόσο κοντά στον άνθρωπο και τις σημαντικές του στιγμές. Με υπέροχες συλλογές σε χειροποίητα και επώνυμα κοσμήματα. Κρέσιο, λουαζίρ, σε χρυσό και ασίμι. Και επώνυμα ρολόγια. Σέικο, Φερέ, Φεστίνα, Τόμι Χίλφιγκερ, Τσερούτι, Άισμπεργκ, Κόμπρα, Οξέντ και λουαζίρ. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Τηλέφωνο τηλέφωνο 2821-500-118. Τώρα στο κατάστημά μας θα βρείτε όλο το σετ γάμου πλήρες. Το εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χουδαλάκη μεταφέρεται στο άλλο μας κατάστημα Μουσούρων 14.

0: Magic 98,2.
1: Ανοίγεις το ραδιόφωνο και σου φτιάχνει μέρα.
0: Ακούς τα καλύτερα.
2: Ξέρω πάντα ότι θα πετύχω ένα τραγούδι που μ' αρέσει.
0: Magic 98,2. Τρελά κέφια. Όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
2: Και ακούτε.
0: Magic FM 98,2. Εγώ

0: πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-660-270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Χώμα εις για τον άνδρα. Χώμα εις για τη γυναίκα. Χώμα εις για το παιδί. Χώμα εις για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα εις. Εθνάρχου Βενιζέλου 247. Λεωφόρος Σούδας. Πρώην Σάτο. Λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών. Με άνετο πάρκινγκ. Χώμα εις. Ήρθε. Για όλους.
3: Επιλέξατε Nissan γιατί θέλετε κορυφαία ποιότητα. Επιλέξατε Nissan Σπανουδάκη για να έχετε και κορυφαίο σέρβις. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. Το επίσημο σέρβις Nissan στα Χανιά. Πάντα με τις καλύτερες προσφορές και με αποδεδειγμένα αξιόπιστες υπηρεσίες. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. After Sale Service και All Clear Service στην Ξυλοκαμάρα Χανιά. Τηλέφωνα 28210-72321 και 72020. Αυστηρά για απαιτητικούς.
4: Από την πρώτη μπουκιά σε ταξιδεύει στις ρίζες της κριτικής παράδοσης. Με τη δεύτερη σου φεύγουν όλες οι έγνοιες. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία γευστικών απολαύσεων στο εστιατόριο Μένιες. Ευκαιρία για απόδραση προς την παραλία Μένιες, αρχαίας πόλης Δίκτυνα, στην πλατεία Ροδοπού. Συνδύασε την εκδρομή σου και απόλαυσε γεύσεις μοναδικές. Σε μια πανέμορφη πλατεία κάτω από τις Μουρνιές, γεμάτη δροσιά, σας προσφέρουμε ανεπανάληπτες γεύσεις της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας με ποιότητα και φρεσκάδα, πάντα σεβασμό στις πρώτες ύλες. Με κρέατα παραγωγής μας, ελευθέρας βοσκής, με ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο. Εστιατόριο Μένιες, πλατεία Ροδοπού, Χανιά. Τηλέφωνο κρατήσεων 28240-84405.
5: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 24 0 91 833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
6: Car Care Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας, των εταιριών Labo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemie και CarPro. Car Care. Υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.
7: Ξεκίνα τη μέρα σου με ό,τι αγαπάς. Snap Coffee Mart. Χειροποίητα σάντουιτς, σφολιάτες και καφέ take away και για το μεσημεριανό σου διάλειμμα, έλα από κοντά. Καστέλη Κισάμου. Η Ρόμ Πολυτεχνείου 117 ή αλλιώς delivery στο 28 22 0 22 0 22. Snap Coffee Mark. Η τέλεια αρχή στη μέρα σου.
8: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
9: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
8: Ψητοπολείο, κάτι ψήνεται. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των πιο λαχταριστών κρεατικών, της πιο μερακλείδικης τέχνης, στο ψήσιμο του καλύτερου γύρου που έχετε ποτέ δοκιμάσει.
9: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στην πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
8: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Είμαστε οι καλύτεροι με διαφορά γύρου.
9: Μια δοκιμή θα σας ψήσει. Γιατί απλά κάτι ψήνεται.
8: Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλους έναντι βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
9: Και για τους τύπους της τεχνολογίας online delivery www.epavlafood.gr.

0: Magic FM 98,2. Ακούς, ακούς τα καλύτερα. Βάλε επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Βάλε ένταση.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα. Κατάματα σου έλεγα πως αγαπούσα.
0: Βάλε Magic.
1: Θέλεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
1: Κάποιοι μετράνε το καλοκαίρι σε παγωτά.
2: Άλλοι σε βουτιές.
1: Και υπάρχουν και εκείνοι που το μετράνε σε γεύσεις.
2: Σε φρέσκα τόπια υλικά.
1: Σε εκλεκτά ψαρικά και ζουμερά κρεατικά.
2: Στα χαμόγελα των παιδιών που παίζουν ξέγνιαστα στην παιδική μας χαρά.
1: Και σε βραδιές που γεμίζουν μουσική.
2: Κάθε Τρίτη και Κυριακή με ζωντανό ελαφρολαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα.
1: Όλα αυτά θα τα βρείτε στο εστιατόριο Σιρόκος.
2: Στην παραλία Αγίων Αποστόλων.
1: Κρατήσεις στο 28210-32-161.
2: Σιρόκος, η γεύση που γίνεται ανάμνηση.
3: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
4: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
3: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
5: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Δευτέρα 17 έως Σάββατο 22 Αυγούστου. Μοτσαρέλα φρατζόλα το κιλό μόνο 5,95. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,90. Μπράβο ελληνικός καφές 193 γραμμάρια μόνο 3,31. Μπύρα Βεργίνα Λάγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο μόνο 3,90. Και ακόμη Kellogg's Chocos Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,69. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
6: Γιατί να είσαι κολλημένος όταν μπορείς να είσαι extreme? Φωταράς Extreme Tuning Χανιά. 20 χρόνια εμπειρίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Διάγνωση κινητήρων βενζίνης και δίζελ. Βρίσκουμε τη βλάβη άμεσα και με ακρίβεια. Εξατμίσεις ελληνικής κατασκευής και καταλύτες. Συντήρηση συστημάτων DPF και AdBlue. Αναλαμβάνουμε και συγκολλήσεις μετάλλων. Αύξησε την υποδύναμη, μείωσε την κατανάλωση καυσίμου μέσα από τη σωστή διάγνωση, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού. Φωταράς Extreme Tuning Χανιά. Αναγνώστου Γογονή 171. Βρες μας και στα social media Extreme Tuning Χανιά. Γιατί μπορείς να είσαι extreme.
7: Όταν θέλεις ποιοτικά καύσιμα όλο το 24ωρο και με εξυπηρέτηση αυτόματου πολιτή, πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης στο Βουλγάρο Κισάμου. Σας εξυπηρετούμε από το 1975 με την πιο σύγχρονη γενιά καυσίμων και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία της αντιπροσωπείας Husqvarna, θαυμοκοπτικά, αλυσοπρίωνα, γκαζομηχανές, πιεστικά είδη άδρευσης, εργαλεία και λιπαντικά σε ποικιλία brands. Εξουσιοδοτημένο σέρβις σε όλα τα μηχανήματά σας και πλήρης κάλυψη των ανταλλακτικών σας. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Σας εξυπηρετούμε εδώ και χρόνια, γιατί εσείς το αξίζετε.
8: Δεν είναι μόνο τα είδη μας. Είναι η αξιοπιστία, η μακρόχρονη εμπειρία και η άμεση εξυπηρέτηση που μας κάνουν ξεχωριστούς. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Είδη υγιεινής και αμέτρητες επιλογές πλακιδίων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, υδραυλικά, έπιπλα μπάνιου. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Θα μας βρείτε στο Καστέλι Κισάμου, περιοχή Λιβάδια Καλεριανών. 200 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Τηλέφωνα 28220-24179 και 693-274-8371. Ανακαλύψτε κάθε μήνα τις νέες προσφορές μας. Μαρεντάκης. Ξεχωρίζει σε όλα.

0: Magic 98,2.
1: Αγαπάω Magic.
0: Η καλύτερη μουσική στα Χανιά.
2: Στον καλύτερο σταθμό των Χανίων. Χανίων.
1: Magic 98,2.
2: Magic FM 98,2.

0: you've got.
1: Magic Essence. Και το καλοκαίρι.
2: Η καλύτερη μουσική στα Χανιά.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Χανιά. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 130. Τηλέφωνο 28210 79333.
2: Πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκη στο ΚΟΜΒΟ Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210 36100.
3: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στη Δημήτρη Σταρένιος. Κάτω Δαράτσο Χανιά, 3 Μοναστήρια Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα Ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210 53 556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
6: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821 042 593.
7: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Organic Products. Στο Facebook και στο yeahbio.gr. Τηλέφωνο 2821 028 783.
12: Επίπλο Καλοτεράκης. Design, δημιουργία, ποιότητα. Από το 1976 σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα για κάθε χώρο με γνώμονα την ποιότητα και το σύγχρονο design. Επίπλο Καλοτεράκης. Δημιουργία, ποιότητα, τάσεις, αισθητική σε έπιπλο,
13: Φωτιστικό και αντικείμενο. Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμπο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
14: Καλοτεράκης.
13: Ποιότητα στα έπιπλα.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο, γίνεται κλασικό. Και ό,τι είναι κλασικό, έχει την υπογραφή Δημήτριος Γαροφαλάκης. Κοσμήματα και ρολόγια που εκφράζουν ιδανικά τα συναισθήματά σας και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στις στιγμές σας. Χρυσός, λευκόχρυσος, ασήμι, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Με εκπληκτικές συλλογές σε ρολόγια Vogue, Nautica, Timberland, Lowell. Ασημένια κοσμήματα με την υπογραφή της Vogue. Και για ακόμη πιο απαιτητικούς, ρολόγια Μπούλοβα και η τελειότητα αποκαλύπτεται μπροστά σας. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Χατζημιχάλη Γιάνναρη 16, Χανιά. Κλασική υπογραφή στο κόσμημα και το ρολόι.
16: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποιεί τα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.
17: Το μεσημέρι θέλει φαγητό που να μοσχομυρίζει σπίτι. Και τώρα έχει όνομα. Το μεσημεριανό. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, σας περιμένουμε με λαχταριστά μαγειρευτά, φρέσκες σαλάτες και επιλεγμένα πιάτα σχάρας. Με φροντίδα όπως το σπίτι, για να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά με χαμόγελο. Με delivery, take away ή για φαγητό στον άνετο όμορφο χώρο μας. Το μεσημεριανό. Ομογενών Αμερικής 19, στο Καστέλι Κισάμου, έναντι κέντρου υγείας. Τηλέφωνο για παραγγελίες 28220-22100. Εκεί που το μεσημέρι γίνεται απόλαυση.
18: Ποιο ραδιόφωνο στην πόλη παίζει την καλύτερη μουσική?
19: Μάζι!
20: Άνοιξέντεση. Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Παίζει Γιώργο.

0: παίζει αγαπημένα τραγούδια αποκλειστικά για σένα.
1: Magic 98,2.
0: Από τα Χανιά για όλο τον κόσμο. Magic FM.gr.

0: όλο το καλοκαίρι εδώ είσαι.
1: Magic FM 98,2.

0: αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ποντικάρα, φίλε μου! Ήρθα για το κέρασμα που μου είχες τάξει.
4: Οπ, καλώς τον! Βγήκες τελικά! Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
3: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
4: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφέ στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
5: Τέτοια καλτσούνια μόνο για Γιάκα μου έφτιαχνε. Μπράβο βρε Μοντικαρά.
6: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
7: Μόντε Κρίστο. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210 61 7.

0: 95.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τρίτη, 25 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, θέατρο Ανατολική Στάφρου στα Χανιά. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Κύβος.
3: Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδονίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικό.
4: Πάρε με νύχτα, πάρε με νύχτα, πάρε με.
5: Μην λείψει κανείς την Παρασκευή 28 Αυγούστου από το παραδοσιακό πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη του Ρηγολόγου στο Μανολιόπουλο Χανίων. Θα μας διασκεδάσει το μουσικό συγκρότημα των Νίκου Ζήνου και Στέλιου Περουλάκη. Θα χορέψει ο χορευτικός όμιλος Χανίων ο Ψιλορίτης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ με γενική είσοδο 7 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μανολιόπουλου.
4: Όφου το για σε μιλά, δε με κάνω πολεμάς, το θέλω σαν την τρίκα.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας για ρεζερβέ 694-555-0414.
4: Απόψινη βραδιά καλή.
5: Σας περιμένουμε.
4: Μαστροφεγιά κι αέρα.
6: Από το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, στα Χανιά και ολόκληρο τον κόσμο, στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Let's go! Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

Όλο και περισσότεροι, όλο και περισσότεροι, όλο και περισσότεροι συντονίζονται εδώ. Μάζι FM 98,2.

0: με η Κατερίνα Λιόλιο. Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
1: Ακούς τα καλύτερα.
2: Κοίτα να σκέπασες καλά. Κάνει τόσο

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: εις για τον άντρα. Χώμα εις για τη γυναίκα. Χώμα εις για το παιδί. Χώμα εις για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα εις. Εθνάρχου Βενιζέλου 247. Λεωφόρος Σούδας. Πρώην Σάτο. Λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών. Με άνετο πάρκινγκ. Χώμα εις. Ήρθε για όλους.
1: Κάποιοι μετράνε το καλοκαίρι σε παγωτά.
2: Άλλοι σε βουτιές.
1: Και υπάρχουν και εκείνοι που το μετράνε σε γεύσεις.
2: Σε φρέσκα τόπια υλικά.
1: Σε εκλεκτά ψαρικά και ζουμερά κρεατικά.
2: Στα χαμόγελα των παιδιών που παίζουν ξέγνιαστα στην παιδική μας χαρά.
1: Και σε βραδιές που γεμίζουν μουσική.
2: Κάθε Τρίτη και Κυριακή με ζωντανό ελαφρολαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα.
1: Όλα αυτά θα τα βρείτε στο εστιατόριο Σιρόκος.
2: Στην παραλία Αγίων Αποστόλων.
1: Κρατήσεις στο 28210. 32-161.
2: Σιρόκος, η γεύση που γίνεται ανάμνηση.
3: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
4: Γιατί?
3: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
4: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
3: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
4: Και ακόμα περισσότερα.
3: Αχ, τι ωραία!
2: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
3: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι, Καραϊσκάκη 1618, Χανιά.
2: Τηλέφωνο 28210-99-449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της.
5: Άτλας Γερανή, ένα όνομα ταυτόσιμο της δύναμης. Γερανή, παπαγαλάκια, περονοφόρα, καλαθοφόρα, με σεβασμό στον πελάτη και στο περιβάλλον, με συνέπεια και κύρος. Άτλας Γερανή, με πολυετή εμπειρία στο χώρο των αναλκύσεων και των ειδικών μεταφορών, παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις για ιδιώτες και επαγγελματίες με νέα σύγχρονα μηχανήματα. Άτλας Γερανή, έμπειρο προσωπικό, ασφαλείς μεταφορές, υπεύθυνα και οικονομικά. Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο γραφείο της Ελλάδας, διαθέτουμε γερανούς μέχρι 500 τόνους ανέλκυση σε όλη την Κρήτη και εκτός. Άτλας Γερανή, ενοικίαση ανυψωτικών μηχανημάτων. Υπεύθυνος, Πατσουράκης Χαράλαμπος, Σφακιωτάκη 44 Χανιά, τηλέφωνο 694-777-9983 και στο atlascranes.gr. Άτλας Γερανή, η δύναμή μας και δική σας.
6: Το καινούριο μου αμάξι, απίστευτο εργαλείο. Και φανταστείτε ότι είναι μεταχειρισμένο. Όμως το Auto Expert ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Auto Expert. Ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση. Υψηλή ποιότητα, χαμηλές τιμές και πολλές, μα πολλές επιλογές. Auto Expert. Τρίτη πάροδος Χρυσοπηγής. Τηλέφωνο 28210-70-658. Auto Expert. Το καινούριο σας αμάξι σαν καινούριο.
7: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Canel στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Canel σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Canel στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.
8: Minoas Estate. Πλαισιωμένη από μια ομάδα έμπειρων κτηματομεσητών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, δικηγόρων, συμβολιογράφων και τεχνικών, προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές για μια σωστή επένδυση σε ακίνητη περιουσία. Οι έμπειροι συνεργάτες μας σας παρέχουν άμεσα και αξιόπιστα υπηρεσίες απόλυτης εξειδίκευσης σε ό,τι αφορά μελέτες, κατασκευές, ανακαινήσεις, αγοραπολισίες και εκτιμήσεις ακινήτων, οικοπαίδων και επιχειρήσεων, καθώς και μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Minoas Estate. Με έδρα στην Κίσαμο και στα Χανιά, Λεωφόρο Μουρνιών 48 και Χατζημιχάλη Γιάνναρη 74. Minoas Estate. Minoas Estate. Εκεί που η γνώση συναντά την εμπειρία.
9: Σχέδια με προσωπικότητα. Χρώματα με φαντασία. Στυλ μοναδικό. Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου.
10: Για εσένα που θέλεις να ξεχωρίζεις. Για εσένα που θέλεις να προστατεύσεις σωστά τα μάτια σου.
9: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως των μεγαλύτερων οίκων.
10: Φακή επαφής και αξεσουάρ για όλα τα γούστα.
9: Εξειδικευμένα πολυεστιακά γυαλιά και ειδικές κατασκευές.
11: Οπτικό κέντρο Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Μεγάλη συλλογή παιδικών γυαλιών, ηλίου και οράσεως.
9: Περίδου 4, δίπλα στο ταχυδρομείο και παλαιόχωρα έναντι πολιτιστικού κέντρου.
10: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Ανάμεσα στον ήλιο και τα μάτια σας.
12: Ξεκίνα τη μέρα σου, με ό,τι αγαπάς. Snap Coffee Mart. Χειροποίητα σάντουιτς, σφολιάτες και καφέ takeaway και για το μεσημεριανό σου διάλειμμα, έλα από κοντά. Καστέλη Κισάμου. Η Ρόμ Πολυτεχνείου 117 ή αλλιώς delivery στο 28220-22022. Snap Coffee Mart. Η τέλεια αρχή στη μέρα σου.

το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, τα Χάνια, για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2. Στο ίντερνετ, magicfm.gr. Magic FM. Ακούς τα καλύτερα.

Θέλεις ελληνικά, θέλεις ξένα. Το ραδιόφωνο που ξέρει τι θέλεις. Ακούς Magic FM 98,2.

0: ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Χανιά. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 130. Τηλέφωνο 28210 79333. delta360.gr.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό? Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια, φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική.

0: καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821 700 081. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα το πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2822 031 100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
3: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.

0: Της αγαπημένης μας πόλης, τα Χάνια, για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr.
1: Magic FM.
0: Ακούς τα καλύτερα. Η συχνότητα.
2: 98,2.
0: Το ραδιόφωνο.

0: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
1: Επιλέξατε Nissan γιατί θέλετε κορυφαία ποιότητα. Επιλέξατε Nissan Σπανουδάκη για να έχετε και κορυφαίο σέρβις. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. Το επίσημο σέρβις Nissan στα Χανιά. Πάντα με τις καλύτερες προσφορές και με αποδεδειγμένα αξιόπιστες υπηρεσίες. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. After Sales Service και All Clear Service στην Ξυλοκαμάρα Χανιά. Τηλέφωνα 28210-72321 και 72020. Αυστηρά για απαιτητικούς.
2: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον συνεταιρισμό παραγωγών και καταναλωτών βιολογικών προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός παραγωγών και καταναλωτών βιολογικών προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ Organic Products. Στο Facebook και στο geabio.gr. Τηλέφωνο 28210 28 783.
3: Συνδυάστε, εμπνευστείτε και δημιουργήστε το σπίτι που πραγματικά ονειρεύεστε με έπιπλα Καλοτεράκης. Επισκεφτείτε την έκθεση έπιπλου Καλοτεράκης και επιλέξτε έπιπλα συνδυασμένα για να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα που σας ταιριάζει από επώνυμους ιταλικούς οίκους επίπλου ή τις μοναδικές κατασκευές έπιπλου Καλοτεράκης.
4: Καλοτεράκης.
5: Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμπο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολωνάκι.
4: Καλοτεράκης.
5: Ποιότητα στα έπιπλα.
6: Ο καφές σου όπως ακριβώς τον ευχαριστιέσαι.
7: Ξηρή καρπή και superfoods για ένα boost στον οργανισμό σου.
6: Αποξηραμένα φρούτα γιατί το healthy eating είναι τρόπος ζωής.
7: Με τη Σέσουλα για να τα απολαμβάνεις όλα.
6: Ένα κατάστημα με αμέτρητες υγιεινές επιλογές που είναι απολαυστικές.
7: Με τη Σέσουλα, ξηρή καρπή που προσφέρονται πάντα ζεστή από τον φούρνο μας.
6: Βότανα, μπαχαρικά, όσπρια, αποξηραμένα φρούτα και superfoods για όλους.
7: Γλυκά του κουταλιού και είδη πρωινού. Καφές από δικό μας χαρμάνι.
6: Και διαλεγμένα ποτά από την κάβα μας για να προσφέρετε το δώρο σας.
7: Με τη Σέσουλα, αναγνώστου Σκαλίδη 63 στο Καστέλι Κισάμου.
6: Τηλέφωνο 28220-22961.
7: Γιατί η υγιεινή ζωή
6: είναι απολαυστική.
8: Σταμάτησα για βενζίνη. Έμεινα για πίτσα. Και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
9: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
8: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγρά αέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
9: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψιλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
8: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για Παλαιό. Χώρα. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28240-23-280.
9: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό. Κάνεις restart.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο γίνεται κλασικό. Και ό,τι είναι κλασικό έχει την υπογραφή Δημήτριος Γαροφαλάκης. Κοσμήματα και ρολόγια που εκφράζουν ιδανικά τα συναισθήματά σας και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στις στιγμές σας. Χρυσός, λευκόχρυσος, ασήμι, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Με εκπληκτικές συλλογές σε ρολόγια Vogue, Nautica, Timberland, Lowell. Ασημένια κοσμήματα με την υπογραφή της Vogue. Και για ακόμη πιο απαιτητικούς, ρολόγια Μπούλοβα και η τελειότητα αποκαλύπτεται μπροστά σας. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Χατζημιχάλη Γιάνναρη 16, Χανιά. Κλασική υπογραφή στο κόσμημα και το ρολόι.
11: Δεν είναι μόνο τα είδη μας, Είναι η αξιοπιστία, η μακρόχρονη εμπειρία και η άμεση εξυπηρέτηση που μας κάνουν ξεχωριστούς. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Είδη υγιεινής και αμέτρητες επιλογές πλακιδίων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, υδραυλικά, έπιπλα μπάνιου. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Θα μας βρείτε στο Καστέλι Κισάμου, περιοχή Λιβάδια Καλεριανών. 200 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Τηλέφωνα 28220-24179 και 693-274-8371. Ανακαλύψτε κάθε μήνα τις νέες προσφορές μας. Μαρεντάκης. Ξεχωρίζει σε όλα.
12: Γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
13: Στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
14: Magic FM 98,2.

0: Ξέρεις τι σημαίνει καλοκαίρι στα Χανιά? Σημαίνει Magic δυνατά.
1: Magic 98,2 Χανιά.

0: 98,2.
1: Ένα καλοκαίρι.
2: Παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεμάτο μαγεία.
3: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσουμε το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
4: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
3: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
5: Από την πρώτη μπουκιά σε ταξιδεύει στις ρίζες της κριτικής παράδοσης. Με τη δεύτερη σου φεύγουν όλες οι έγνοιες. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία γευστικών απολαύσεων στο εστιατόριο Μένιες. Ευκαιρία για απόδραση προς την παραλία Μένιες, αρχαίας πόλης Δίκτυνα, στην πλατεία Ροδοπού. Συνδύασε την εκδρομή σου και απόλαυσε γεύσεις μοναδικές. Σε μια πανέμορφη πλατεία κάτω από τις Μουρνιές, γεμάτη δροσιά, σας προσφέρουμε ανεπανάληπτες γεύσεις της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας με ποιότητα και φρεσκάδα, πάντα σεβασμό στις πρώτες ύλες. Με κρέατα παραγωγής μας, ελευθέρας βοσκής, με ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο. Εστιατόριο Μένιες, πλατεία Ροδοπού, Χανιά. Τηλέφωνο κρατήσεων 28240-84405.
6: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28240-91-833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
7: Αν θέλεις το αυτοκίνητό σου να ακούγεται έτσι, δεν πας αλλού. Πας στο Λεβάκης Exhaust Systems.
3: Χάλασε η εξάτμισή σου, χάλασε ο καταλύτης σου. Λεβάκης Exhaust Systems. Επισκευή, βελτίωση και αντικατάσταση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Εξειδικευμένη συγκόλληση όλων των μετάλλων.
7: Λεβάκης Exhaust Systems.
3: Λεωφόρος Καζαντζάκη 57, Βαμβακόπουλο. Τηλέφωνο 6982-618-454.
7: Βρείτε μας και στα social, Instagram και Facebook.
3: Λεβάκης Exhaust Systems. Εδώ νιώθεις σίγουρος.
8: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
9: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
8: Ψητοπολείο κάτι ψήνεται. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των πιο λαχταριστών κρεατικών, της πιο μερακλείδικης τέχνης, στο ψήσιμο του καλύτερου γύρου που έχετε ποτέ δοκιμάσει.
9: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στην πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
8: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Είμαστε οι καλύτεροι με διαφορά γύρου.
9: Μια δοκιμή θα σας ψήσει. Γιατί απλά κάτι ψήνεται.
8: Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλους έναντι βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
9: Και για τους τύπους της τεχνολογίας online delivery www.epavlafood.gr.
10: Το μεσημέρι θέλει φαγητό που να μοσχομυρίζει σπίτι. Και τώρα έχει όνομα. Το Μεσημεριανό. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, σας περιμένουμε με λαχταριστά μαγειρευτά, φρέσκες σαλάτες και επιλεγμένα πιάτα σχάρας. Με φροντίδα, όπως το σπίτι, για να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά με χαμόγελο. Με delivery, take away ή για φαγητό στον άνετο όμορφο χώρο μας. Το Μεσημεριανό. Ομογενών Αμερικής 19, στο Καστέλι Κισάμου, έναντι κέντρου υγείας. Τηλέφωνο για παραγγελίες 28220 22100. Εκεί που το μεσημέρι γίνεται απόλυτο.

0: Μην λείψει κανείς την Παρασκευή 28 Αυγούστου από το παραδοσιακό πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη του Ρηγολόγου στο Μανολιόπουλο Χανίων. Θα μας διασκεδάσει το μουσικό συγκρότημα των Νίκου Ζήνου και Στέλιου Περουλάκη. Θα χορέψει ο χορευτικός όμιλος Χανίων ο Ψιλορίτης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ με γενική είσοδο 7 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μανολιόπουλου.
1: Όφου το για σε μιλά, δε με κάνω πολεμάς, το θέλω σαν την τρίκα.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας για ρεζερβέ 694-555-0414.
1: Απόψινη βραδιά καλή.
0: Σας περιμένουμε.

0: Όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
1: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Magic FM

Με ένα κλικ. Με ένα κλικ. Το καλοκαίρι μπαίνει στην καρδιά σας. www.magicfm.gr. Μπες, δες.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στα Χανιά. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 130. Τηλέφωνο 28210 79333. delta360.gr.
3: Το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-660-270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
4: Καμίκ. Στη γλώσσα των Εσκιμών σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα. Σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στον εξουσιοδοτημένο έμπορο Σκόντα στα Ρένιος Δημήτρης, κάτω Δαράτσο Νέας Κηδονίας, Χανιά.
5: Το νέο ιδιωτικό κταίο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα το πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κταίο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28 22 0 31 100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
6: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Δευτέρα 17 έως Σάββατο 22 Αυγούστου. Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό νοπό το κιλό, μόνο 2,98. Βόιον ποντίκι Γαλλίας νοπό το κιλό, μόνο 11,98. Σταφύλι σταφίδα ελληνική το κιλό, μόνο 2,59. Αχλάδια κοντούλες ελληνικά το κιλό, μόνο 2,29. Και ακόμη λευκό τυρί αγελάδος φάρμα τρικάλων το κιλό, μόνο 5,49. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
7: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Η Medical Strong με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strong με εξαιρετικό after sale service. Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκης Τζάκι 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210 79 100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.
8: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
9: Τρίτη, 25 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Ανατολική Στάφρου στα Χανιά. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Κύβος.

0: όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Είμαι ο Αντώνης Ρέμος και ακούτε
1: Magic FM 98,2.

0: Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει μόνο τις επιτυχίες.
0: Magic FM 98,2.

0: Magic 98,2.
1: Πιο απαραίτητος και από φρέντο εσπρέσο με τριπλή ζάχαρη.
0: Ακούς τα καλύτερα.
2: Με στα χαράματα.

0: Magic FM 98,2. Εδώ ακούς τα καλύτερα. Όλα είναι επιτυχίες.
1: Γεια σας.
0: Όλα είναι επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
2: Είστε συντονισμένοι στο Magic FM 98,2.
0: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα Ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Χωμαΐς για τον άνδρα. Χωμαΐς για τη γυναίκα. Χωμαΐς για το παιδί. Χωμαΐς για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χωμαΐς. Εθνάρχου Βενιζέλου 247. Λεωφόρος Σούδας. Πρώην Σάτο. Λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών. Με άνετο πάρκινγκ. Χωμαΐς. Ήρθε για όλους.
5: Κάποιοι μετράνε το καλοκαίρι σε παγωτά.
6: Άλλοι σε βουτιές.
5: Και υπάρχουν και εκείνοι που το μετράνε σε γεύσεις.
6: Σε φρέσκα τόπια υλικά.
5: Σε εκλεκτά ψαρικά και ζουμερά κρεατικά.
6: Στα χαμόγελα των παιδιών που παίζουν ξέγνιαστα στην παιδική μας χαρά.
5: Και σε βραδιές που γεμίζουν μουσική.
6: Κάθε Τρίτη και Κυριακή με ζωντανό ελαφρολαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα.
5: Όλα αυτά θα τα βρείτε στο εστιατόριο Σιρόκος.
6: Στην παραλία Αγίων Αποστόλων.
5: Κρατήσεις στο 28210-32-161.
6: Σιρόκος, η γεύση που γίνεται ανάμνηση. Car Care, Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας, των εταιριών Lavo Cosmetica, Polytop, Soft 99.

Koch Chemie και CarPro. CarCare. Υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας. Από γνωστή εταιρεία μετρήσεων. Ποιο ραδιόφωνο ακούτε συνήθως?
0: Magic 98,2.
1: Μόνο?
0: Μα φυσικά. Από το πρωί που πίνω καφέ μέχρι το βράδυ που πέφτω για ύπνο.
1: Οπότε να γράψω Magic 98,2.
0: Γράψτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένο και βάλτε και ένα θαυμαστικό.
2: Προσοχή. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, πες Magic 98,2. Πες την αλήθεια.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Βάλε επιτυχίες.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
1: Βάλε ένταση.
2: Άκου το συμπέρασμά μου, όλα τα παράπονα μου είναι απ' τη δική σου αγάπη και τα κάνω στάχη.
1: Βάλε magic.
3: Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα.
1: Βάλε magic.
4: Magic FM
1: 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: περάσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκι στο ΚΟΜΒΟ Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210-36100.
1: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821-700-081.
2: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Organic Products. Στο Facebook και στο geabio.gr. Τηλέφωνο 2821-0-28-783.
3: Atlas Γερανή. Ένα όνομα ταυτόσιμο της δύναμης. Γερανή. Παπαγαλάκια. Περονοφόρα. Καλαθοφόρα. Με σεβασμό στον πελάτη και στο περιβάλλον. Με συνέπεια και κύρος. Atlas Γερανή. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ανελκύσεων και των ειδικών μεταφορών, παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις για ιδιώτες και επαγγελματίες με νέα σύγχρονα μηχανήματα. Atlas Γερανή. Έμπειρο προσωπικό. Ασφαλείς μεταφορές, υπεύθυνα και οικονομικά. Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο γραφείο της Ελλάδας, διαθέτουμε γερανούς μέχρι 500 τόνους ανέλκυση σε όλη την Κρήτη και εκτός. Atlas Γερανή. Ενοικίαση ανυψωτικών μηχανημάτων. Υπεύθυνος Πατσουράκης Χαράλαμπος. Σφακιωτάκη 44 Χανιά. Τηλέφωνο 694-777-9983 και στο atlascranes.gr. Atlas Γερανή. Η δύναμή μας και δική σας.
4: Γιατί να είσαι κολλημένος όταν μπορείς να είσαι extreme? Φωταράς Extreme Tuning, Χανιά. 20 χρόνια εμπειρίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Διάγνωση κινητήρων βενζίνης και ντίζελ. Βρίσκουμε τη βλάβη άμεσα και με ακρίβεια. Εξατμίσεις ελληνικής κατασκευής και καταλύτες. Συντήρηση συστημάτων DPF και AdBlue. Αναλαμβάνουμε και συγκολλήσεις μετάλλων. Αύξησε την υποδύναμη, μείωσε την κατανάλωση καυσίμου μέσα από τη σωστή διάγνωση, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού. Φωταράς Extreme Tuning, Χανιά. Αναγνώστου Γογονή 171. Βρες μας και στα social media Extreme Tuning Χανιά. Γιατί μπορείς να είσαι extreme.
5: Ποντικαρά, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχε τάξει.
6: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
5: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
6: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφέ στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
5: Τέτοια καλτσούνια μόνο για Γιάκα μου έφτιαχνε. Μπράβο βρε Μοντικαρά.
0: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
2: Μόντε Κρίστο. Στον Κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210-61-775.
7: Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Με αφοσίωση σε μια τέχνη που είναι τόσο κοντά στον άνθρωπο και τις σημαντικές του στιγμές. Με υπέροχες συλλογές σε χειροποίητα και επώνυμα κοσμήματα. Κρέσιο, λουαζίρ, σε χρυσό και ασήμι. Και επώνυμα ρολόγια Seiko, Φερέ, Φεστίνα, Tommy Hilfiger, Τσερούτι, Iceberg, Cobra, Oxed και Luazir. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Τηλέφωνο 2821-500-118.
8: Τώρα στο κατάστημά μας θα βρείτε όλο το σετ γάμου πλήρες.
9: Το εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χουδαλάκη μεταφέρεται στο άλλο μας κατάστημα Μουσούρα 4.
10: Μόνο επιτυχία.

0: Καλοκαίρι θέλεις παραλία και magic.
1: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Είσαι ό,τι ακούς.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Η καλύτερη μουσική του σήμερα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821042593.
1: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Επιλέξατε Nissan γιατί θέλετε κορυφαία ποιότητα. Επιλέξατε Nissan Σπανουδάκη για να έχετε και κορυφαίο σέρβις. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. Το επίσημο σέρβις Nissan στα Χανιά. Πάντα με τις καλύτερες προσφορές και με αποδεδειγμένα αξιόπιστες υπηρεσίες. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. After Sales Service και All Clear Service στην Ξυλοκαμάρα Χανιά. Τηλέφωνα 2821072321 και 72020. Αυστηρά για απαιτητικούς.
5: Το μεσημέρι θέλει φαγητό που να μοσχομυρίζει σπίτι. Και τώρα έχει όνομα. Το Μεσημεριανό. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, σας περιμένουμε με λαχταριστά μαγειρευτά, φρέσκες σαλάτες και επιλεγμένα πιάτα σχάρας. Με φροντίδα όπως το σπίτι, για να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά με χαμόγελο. Με delivery, take away ή για φαγητό στον άνετο όμορφο χώρο μας. Το Μεσημεριανό. Ομογενών Αμερικής 19, στο Καστέλι Κισάμου, έναντι κέντρου υγείας. Τηλέφωνο για παραγγελίες 28220 22100. Εκεί που το μεσημέρι γίνεται απόλαυση.
6: Πάρε με νύχτα, πάρε με νύχτα, πάρε με.
7: Μη λείψει κανείς την Παρασκευή 28 Αυγούστου από το παραδοσιακό πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη του Ριγολόγου στο Μανολιόπουλο Χανίων. Θα μας διασκεδάσει το μουσικό συγκρότημα των Νίκου, Ζήνου και Στέλιου Περουλάκη. Θα χορέψει ο χορευτικός όμιλος Χανίων ο Ψιλορίτης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ με γενική είσοδο 7 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Μανολιόπουλου.
6: Όχου το για σε μιλά, δε με κάνω πολεμάς, το θέλω σαν την τρίκα.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας για ρεζερβέ 694-555-0414.
6: Απόψινη βραδιά καλή.
7: Σας περιμένουμε.
8: Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά. Στο Βουλγάρο Κισάμου στην πλατεία. Πίνεις το καφεδάκι, τρως ένα γευστικό πρωινό και συνεχίζεις. Και όταν έρθει η ώρα για μεσημεριανό, γευστικό διάλειμμα στη Χαρά. Χρόνια τώρα με παραδοσιακές γεύσεις σε ένα υπέροχο χώρο ιδανικό για παρέες και οικογένειες. Και η Χαρά συνεχίζει μέχρι το βράδυ για ποτό. Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά. Βουλγάρο Κισάμου στην πλατεία. Τηλέφωνο 2822 051 452. Εδώ τρως και ζεις αλλιώς.
9: Όχι τυχαία το αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
10: Magic 98,2.
9: Magic FM 98,2.
10: Μόνο τα καλύτερα.

0: Magic 98,2.
1: Ματάρες.
2: Ό,τι και να πω είναι λίγο, παίζει τέλεια.
0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Μου αρέσει γιατί παίζει όλα τα καινούργια αλλά και τα πιο παλιά.
0: Magic 98,2. Τρελά κέφια.

0: Magic 98,2. Εδώ ακούς τις πιο hot επιτυχίες του καλοκαιριού.
1: Εμείς τραγουδάμε και ο αγαπημένος σας σταθμός παίζει τις επιτυχίες μας.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλα Παπαρίζου και ακούτε
3: Magic FM 98,2.

0: Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα Ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
1: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
2: Κάποιοι μετράνε το καλοκαίρι σε παγωτά.
3: Άλλοι σε βουτιές.
2: Και υπάρχουν και εκείνοι που το μετράνε σε γεύσεις.
3: Σε φρέσκα τόπια υλικά.
2: Σε εκλεκτά ψαρικά και ζουμερά κρεατικά.
3: Στα χαμόγελα των παιδιών που παίζουν ξέγνιαστα στην παιδική μας χαρά.
2: Και σε βραδιές που γεμίζουν μουσική.
3: Κάθε Τρίτη και Κυριακή με ζωντανό ελαφρολαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα.
2: Όλα αυτά θα τα βρείτε στο εστιατόριο Σιρόκος.
3: Στην παραλία Αγίων Αποστόλων.
2: Κρατήσεις στο 28210-32-161.
3: Σιρόκος, η γεύση που γίνεται ανάμνηση.
4: Ο καφέ σου όπως ακριβώς τον ευχαριστιέσαι.
5: Ξηρή καρπή και superfoods για ένα boost στον οργανισμό σου.
4: Αποξηραμένα φρούτα γιατί το healthy eating είναι τρόπος ζωής.
5: Με τη Σέσουλα για να τα απολαμβάνεις όλα.
4: Ένα κατάστημα με αμέτρητες υγιεινές επιλογές που είναι απολαυστικές.
5: Με τη Σέσουλα, ξηρή καρπή που προσφέρονται πάντα ζεστή από τον φούρνο μας.
4: Βότανα, μπαχαρικά, όσπρια, αποξηραμένα φρούτα και superfoods για όλους.
5: Γλυκά του κουταλιού και ήδη πρωινού. Καφές από δικό μας χαρμάνι.
4: Και διαλεγμένα ποτά από την κάβα μας για να προσφέρετε το δώρο σας.
5: Με τη Σέσουλα, αναγνώστου Καλλίδη 63 στο Καστέλι Κισάμου.
4: Τηλέφωνο 28220-22961.
5: Γιατί η υγιεινή ζωή
4: είναι απολαυστική.
6: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Δευτέρα 17 έως Σάββατο 22 Αυγούστου. Μοτσαρέλα φρατζόλα το κιλό μόνο 5,95. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,90. Μπράβο ελληνικός καφές 193 γραμμάρια μόνο 3,31. Μπύρα Βεργίνα Λάγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο μόνο 3,90. Και ακόμη Kellogg's Chocos Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,69. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
7: Αν θέλεις το αυτοκίνητό σου να ακούγεται έτσι, δεν πας αλλού. Πας στο Λεβάκης Exhaust Systems.
8: Χάλασε η εξάτμισή σου, χάλασε ο καταλήτης σου. Λεβάκης Exhaust Systems. Επισκευή, βελτίωση και αντικατάσταση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Εξειδικευμένη συγκόλληση όλων των μετάλλων.
7: Λεβάκης Exhaust Systems.
8: Λεωφόρος Καζαντζάκη 57, Βαμβακόπουλο. Τηλέφωνο 6982-618-454.
7: Βρείτε μας και στα social, Instagram και Facebook.
8: Λεβάκης Exhaust Systems. Εδώ νιώθεις σίγουρος.
9: Όταν θέλεις ποιοτικά καύσιμα, όλο το 24ωρο και με εξυπηρέτηση αυτόματου πολιτή, πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης, στο Βουλγάρο Κισάμου. Σας εξυπηρετούμε από το 1975 με την πιο σύγχρονη γενιά καυσίμων και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία της αντιπροσωπείας Husqvarna, θαυμνοκοπτικά, αλυσοπρίωνα, γκαζομηχανές, πιεστικά είδη άδρευσης, εργαλεία και λιπαντικά σε ποικιλία brands. Εξουσιοδοτημένο σέρβις σε όλα τα μηχανήματά σας και πλήρης κάλυψη των ανταλλακτικών σας. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Σας εξυπηρετούμε εδώ και χρόνια, γιατί εσείς το αξίζετε.
10: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
11: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
10: Ψητοπολείο, κάτι ψήνεται. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των πιο λαχταριστών κρεατικών, της πιο μερακλείδικης τέχνης, στο ψήσιμο του καλύτερου γύρου που έχετε ποτέ δοκιμάσει.
11: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στη πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
10: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Είμαστε οι καλύτεροι με διαφορά γύρου.
11: Μια δοκιμή θα σας ψήσει, γιατί απλά κάτι ψήνεται.
10: Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου, επί της Αριστοτέλους, έναντι βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
11: Και για τους τύπους της τεχνολογίας, online delivery www.epavlafood.gr.
12: Από το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, στα Χανιά και ολόκληρο τον κόσμο, στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Let's go! Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

Πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: μεγάλες επιτυχίες παίζουν δυνατά στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Κι όταν θα ψάξεις να με βρεις.
0: Είμαι ο Τόνις Ρέμος και ακούτε
2: Magic 98,2.
0: Παίζει μόνο επιτυχίες.

0: 5 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Baby Lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον συνεταιρισμό παραγωγών και καταναλωτών βιολογικών προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός παραγωγών και καταναλωτών βιολογικών προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Yeah, Organic Products. Στο Facebook και στο yeahbio.gr. Τηλέφωνο 2821-0-28-783.
3: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
4: Γιατί?
3: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
4: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
3: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
4: Και ακόμα περισσότερα.
3: Αχ, τι ωραία!
4: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
3: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι, Καραϊσκάκη 1618, Χανιά.
4: Τηλέφωνο 28210-99-449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της.
5: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Canel στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Canel σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Canel στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.
6: Minoas Estate, πλαισιωμένη από μια ομάδα έμπειρων κτηματομεσητών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, δικηγόρων, συμβολιογράφων και τεχνικών, προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές για μια σωστή επένδυση σε ακίνητη περιουσία. Οι έμπειροι συνεργάτες μας σας παρέχουν άμεσα και αξιόπιστα υπηρεσίες απόλυτης εξειδίκευσης σε ό,τι αφορά μελέτες, κατασκευές, ανακαινήσεις, αγοραπολισίες και εκτιμήσεις ακινήτων, οικοπαίδων και επιχειρήσεων, καθώς και μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Minoas Estate, με έδρα στην Κίσαμο και στα Χανιά, Λεωφόρο Μουρνιών 48 και Χατζημιχάλη Γιάνναρη 74. Minoas Estate. Minoas Estate. Εκεί που η γνώση συναντά την εμπειρία.
7: Ποντικαρά, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχε τάξει.
8: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
7: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
8: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Café στον Monte Cristo είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
7: Τέτοια καλτσούνια μόνο για γιαγιάκα μου έφτιαχνε. Μπράβο βρε Μοντικαρά.
9: Monte Cristo. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
10: Monte Cristo. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210 61 775.

0: Magic 98,2.
1: Βάζει τις επιτυχίες.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Τελικά, τελικά, τελικά. Εμάς ακούνε τα Χανιά.
2: Για σου, τι όμορφα που είναι.
1: Ακούς
3: μόνο επιτυχίες. Πάντα, πάντα, πάντα.
1: Τα καλύτερα.

0: Magic 98,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Ακούς τα καλύτερα.
0: Ακούς τα καλύτερα. Ακούς τα καλύτερα.
2: Γεια σας. Κι ας τη μέλησε. Πες μου ποια είσαι από

0: το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 660 270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
1: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
2: Από την πρώτη μπουκιά σε ταξιδεύει στις ρίζες της κριτικής παράδοσης. Με τη δεύτερη σου φεύγουν όλες οι έγνοιες. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία γευστικών απολαύσεων στο εστιατόριο Μένιες. Ευκαιρία για απόδραση προς την παραλία Μένιες, αρχαίας πόλης Δίκτυνα, στην πλατεία Ροδοπού. Συνδύασε την εκδρομή σου και απόλαυσε γεύσεις μοναδικές. Σε μια πανέμορφη πλατεία κάτω από τις Μουρνιές, γεμάτη δροσιά, σας προσφέρουμε ανεπανάληπτες γεύσεις της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας με ποιότητα και φρεσκάδα, πάντα σεβασμό στις πρώτες ύλες. Με κρέατα παραγωγής μας, ελευθέρας βοσκής, με ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο. Εστιατόριο Μένιες, πλατεία Ροδοπού, Χανιά. Τηλέφωνο κρατήσεων 28240-84405.
3: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Η Medical Strong με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strong με εξαιρετικό after sale service. Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκης. Τζάκι 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210-79100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.
4: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
5: Τρίτη, 25 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Ανατολική Στάφρου στα Χανιά. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Κύβος.
6: Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδωνίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικό.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Magic FM 98,2.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: ακούς τα καλύτερα.
1: Βάλε ένταση.
2: Είναι καλοκαίρι.
3: Πιο δυνατά.
1: Πιο magic.
0: Magic 98,2.
3: Ακούς τα καλύτερα.
0: Ακούς τα καλύτερα. Όχι τυχαία το αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
1: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
0: Στον εξουσιοδοτημένο έμπορο Skoda, στα Ρένιος Δημήτρης, κάτω Δαράτσο Νέας Κηδονίας, Χανιά.
2: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε

0: Απόσπαση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 28 21 700 081.
2: Χώμα εις για τον άνδρα, χώμα εις για τη γυναίκα, χώμα εις για το παιδί, χώμα εις για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα εις, Εθνάρχου Βενιζέλου 247, Λεωφόρος Σούδας, πρώην Σάτο, λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών, με άνετο πάρκινγκ. Χώμα εις, ήρθε για όλους.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στη ζωή δεν ερωτεύεσαι μόνο μία φορά. Στην Sofa Company μας συμβαίνει συνέχεια. Σχεδιάζουμε με πάθος καναπέδες με έμφαση στο design και την ποιότητα σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Με 42 μοντέλα καναπέδων, 400 υφάσματα και 1250 πιθανούς συνδυασμούς, στην Sofa Company μπορεί να είναι δύσκολο να διαλέξετε. Sofa Company. Ετοιμάσου να ερωτευθείς με τη μεγαλύτερη εταιρεία καναπέδων στην Ελλάδα.
6: Sofa Company. Θα τα βρείτε στην έκθεση επίπλων Καλοτεράκης. Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
7: Καλοτεράκης.
6: Ποιότητα στα έπιπλα.
8: Σχέδια με προσωπικότητα. Χρώματα με φαντασία. Στυλ μοναδικό. Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου.
9: Για εσένα που θέλεις να ξεχωρίζεις. Για εσένα που θέλεις να προστατεύσεις σωστά τα μάτια σου.
8: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως των μεγαλύτερων οίκων.
9: Φακή επαφής και αξεσουάρ για όλα τα γούστα.
8: Εξειδικευμένα πολυεστιακά γυαλιά και ειδικές κατασκευές.
9: Οπτικό κέντρο Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Μεγάλη συλλογή παιδικών γυαλιών, ηλίου και οράσεως.
8: Περίδου 4, δίπλα στο ταχυδρομείο και παλαιόχωρα έναντι πολιτιστικού κέντρου.
9: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Ανάμεσα στον ήλιο και τα μάτια σας.
10: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.

Στον καλύτερο σταθμό των Χανίων. Magic 98,2. Magic FM 98,2.

0: θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Χανιά. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 130. Τηλέφωνο 28210 79333. Delta360.gr.
2: Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα Ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210 53 556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
3: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28 22 0 31 100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
4: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
5: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
4: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
6: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
7: Γιατί?
6: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
7: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
6: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
7: Και ακόμα περισσότερα.
6: Αχ, τι ωραία!
8: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
6: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι, Καραϊσκάκη 1618, Χανιά.
8: Τηλέφωνο 28210 99 449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της.
9: Car Care Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας των εταιριών Lavo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemi και CarPro. Car Care, υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.
10: Αν θέλεις το αυτοκίνητό σου να ακούγεται έτσι, δεν πας αλλού. Πας στο Λεβάκης Exhaust Systems. Χάλασε η εξάτμισή σου. Χάλασε ο καταλύτης σου. Λεβάκης Exhaust Systems. Επισκευή, βελτίωση και αντικατάσταση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Εξειδικευμένη συγκόλληση όλων των μετάλλων. Λεβάκης Exhaust Systems. Λεωφόρος Καζαντζάκη 57, Βαμβακόπουλο. Τηλέφωνο 6982-618-454. Βρείτε μας και στα social, Instagram και Facebook. Λεβάκης Exhaust Systems. Εδώ νιώθεις σίγουρος.
11: Δεν είναι μόνο τα είδη μας, Είναι η αξιοπιστία, η μακρόχρονη εμπειρία και η άμεση εξυπηρέτηση που μας κάνουν ξεχωριστούς. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Είδη υγιεινής και αμέτρητες επιλογές πλακιδίων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, υδραυλικά, έπιπλα μπάνιου. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Θα μας βρείτε στο Καστέλι Κισάμου, περιοχή Λιβάδια Καλεριανών. 200 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Τηλέφωνα 28220 24179 και 693 274 8371. Ανακαλύψτε κάθε μήνα τις νέες προσφορές μας. Μαρεντάκης. Ξεχωρίζει σε όλα.
12: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από 5η 20 έως 4η 26 Αυγούστου, όλα τα προϊόντα Colgate, Palmolive, Sanex, Azax και Supline σε απίστευτες τιμές. Και με την αγορά προϊόντων αξίας 15 ευρώ, επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Lenore μαλακτικά 59 μεζούρες, μόνο 3,94. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, επιπλέον έκπτωση 10%. Και ακόμη, Ariel Alpine υγρό 80 μεζούρες, σκόνη 75 μεζούρες και κάψουλες 60 τεμάχια, μόνο 14,90. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, επιπλέον έκπτωση 10%. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.

μέσα. Magic 98,2. Ακούς, τα καλύτερα.

0: Φύγαμε παραλία με τον Magic στα ηχεία.
1: Magic 98,2.
0: Βάλ το δυνατά.

0: καλοκαίρι με Magic.
1: Magic FM 98,2. Ακούς. Τα καλύτερα.
0: Είμαι η Αναστασία.
1: Μέρα.

0: Έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simorap. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821042593.
2: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Το καινούριο μου αμάξι. Απίστευτο εργαλείο. Και φανταστείτε ότι είναι μεταχειρισμένο. Όμως το Auto Expert ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Auto Expert. Ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση. Υψηλή ποιότητα, χαμηλές τιμές και πολλές, μα πολλές επιλογές. Auto Expert. Τρίτη πάροδος Χρυσοπηγής. Τηλέφωνο 28210-70-658. Auto Expert. Το καινούριο σας αμάξι σαν καινούριο.
10: Πάρε με νύχτα, πάρε με.
11: Μην λείψει κανείς την Παρασκευή 28 Αυγούστου από το παραδοσιακό πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη του Ριγολόγου στο Μανολιόπουλο Χανίων. Θα μας διασκεδάσει το μουσικό συγκρότημα των Νίκου Ζήνου και Στέλιου Περουλάκη. Θα χορέψει ο χορευτικός όμιλος Χανίων ο Ψιλορίτης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ με γενική είσοδο 7 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μανολιόπουλου. Τηλέφωνο επικοινωνίας για ρεζερβέ 694 555-0414. Απόψινη βραδιά καλή. Σας περιμένουμε.

0: Magic 98,2.
1: Magic 98,2.
0: Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
1: Only the best.
0: Και το καλοκαίρι.

Ζήσε το καλοκαίρι σου. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Άκου, άκου, άκου, άκου, άκου. Μόνο τα καλύτερα. Magic 98,2.

0: ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Χανιά. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 130. Τηλέφωνο 28210 79333. Delta360.gr.
2: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα. Και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στη Δημήτρη Σταρένιος. Κάτω Δαράτσο Χανιά, 3 Μοναστήρια Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 28 21 700 081.

0: Γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Magic FM 98.

0: Όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα, το Αιγαίο.

0: Magic 98,2. Ακούς.
1: Παίζει τις επιτυχίες.
0: Τα καλύτερα.
2: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Βάλε επιτυχίες.
2: Μαργαρίτα.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Κάποιοι μετράνε το καλοκαίρι σε παγωτά.
4: Άλλοι σε βουτιές.
3: Και υπάρχουν και εκείνοι που το μετράνε σε γεύσεις.
4: Σε φρέσκα τόπια υλικά.
3: Σε εκλεκτά ψαρικά και ζουμερά κρεατικά.
4: Στα χαμόγελα των παιδιών που παίζουν ξέγνιαστα στην παιδική μας χαρά.
3: Και σε βραδιές που γεμίζουν μουσική.
4: Κάθε Τρίτη και Κυριακή με ζωντανό ελαφρολαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα.
3: Όλα αυτά θα τα βρείτε στο εστιατόριο Σιρόκος.
4: Στην παραλία Αγίων Αποστόλων.
3: Κρατήσεις στο 28210. 32-161.
4: Σιρόκος, η γεύση που γίνεται ανάμνηση.
5: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Yeah, Organic Products. Στο Facebook και στο yeahbio.gr. Τηλέφωνο 28210 28 783.
6: Συνδυάστε, εμπνευστείτε και δημιουργήστε το σπίτι που πραγματικά ονειρεύεστε με έπιπλα Καλοτεράκης. Επισκεφτείτε την έκθεση επίπλου Καλοτεράκης και επιλέξτε έπιπλα συνδυασμένα για να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα που σας ταιριάζει από επώνυμους ιταλικούς οίκους

0: εμάς για να προσφέρετε το δώρο σας.
1: Με τη Σέσουλα, Αναγνώστου Καλύβη 63 στο Καστέλι Κισάμου.
0: Τηλέφωνο 28220-22961.
1: Γιατί η υγιεινή ζωή
0: είναι απολαυστική.
2: Σταμάτησα για βενζίνη. Έμεινα για πίτσα. Και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
3: Ταυρονίδες Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι, αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
3: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψηλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για Παλαιό. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28 240 23 280.
3: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό, κάνεις restart.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο γίνεται κλασικό. Και ό,τι είναι κλασικό έχει την υπογραφή Δημήτριος Γαροφαλάκης. Κοσμήματα και ρολόγια που εκφράζουν ιδανικά τα συναισθήματά σας και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στις στιγμές σας. Χρυσός, λευκόχρυσος, ασίμι, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Με εκπληκτικές συλλογές σε ρολόγια Vogue, Nautica, Timberland, Lowell. Ασημένια κοσμήματα με την υπογραφή της Vogue. Και για ακόμη πιο απαιτητικούς, ρολόγια Μπούλοβα και η τελειότητα αποκαλύπτεται μπροστά σας. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Χατζημιχάλη Γιάνναρη 16, Χανιά. Κλασική υπογραφή στο κόσμημα και το ρολόι.
5: Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά. Στο Βουλγάρο Κισάμου, στην πλατεία. Πίνεις το καφεδάκι, τρως ένα γευστικό πρωινό και συνεχίζεις. Και όταν έρθει η ώρα για μεσημεριανό, γευστικό διάλειμμα στη Χαρά. Χρόνια τώρα, με παραδοσιακές γεύσεις σε ένα υπέροχο χώρο, ιδανικό για παρέες και οικογένειες. Και η Χαρά συνεχίζει μέχρι το βράδυ για ποτό. Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά. Βουλγάρο Κισάμου, στην πλατεία. Τηλέφωνο 2822 051 452. Εδώ τρως και ζεις αλλιώς.

0: βάλε επιτυχίες.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Βάλε ένταση. Βάλε Magic.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Βάλε Magic.
3: Magic FM
0: 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή μόδας Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου. Από την πρώτη μπουκιά σε ταξιδεύει στις ρίζες της κριτικής παράδοσης. Με τη δεύτερη σου φεύγουν όλες οι έγνοιες. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία γευστικών απολαύσεων στο εστιατόριο Μένιες. Ευκαιρία για απόδραση προς την παραλία Μένιες, αρχαίας πόλης Δίκτυνα, στην πλατεία Ροδοπού. Συνδύασε την εκδρομή σου και απόλαυσε γεύσεις μοναδικές. Σε μια πανέμορφη πλατεία κάτω από τις Μουρνιές, γεμάτη δροσιά, σας προσφέρουμε ανεπανάληπτες γεύσεις της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας με ποιότητα και φρεσκάδα, πάντα σεβασμό στις πρώτες ύλες. Με κρέατα παραγωγής μας, ελευθέρας βοσκής, με ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο. Εστιατόριο Μένιες, πλατεία Ροδοπού, Χανιά. Τηλέφωνο κρατήσεων 28240-84405.
1: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strom Κωνσταντίνος Μικουβαράκης. Η Medical Strom με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strom με εξαιρετικό after sale service. Medical Strom Κωνσταντίνος Μικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκης 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210-79100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.
2: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
3: Τρίτη, 25 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Ανατολική Στάφρου στα Χανιά. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Κύβος.
4: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.
5: Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Με αφοσίωση σε μια τέχνη που είναι τόσο κοντά στον άνθρωπο και τις σημαντικές του στιγμές. Με υπέροχες συλλογές σε χειροποίητα και επώνυμα κοσμήματα. Κρέσιο, λουαζίρ, σε χρυσό και ασίμι. Και επώνυμα ρολόγια. Σέικο, Φερέ, Φεστίνα, Τόμι Χίλφιγκερ, Τσερούτι, Άισμπεργκ, Κόμπρα, Οξέντ και λουαζίρ. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Τηλέφωνο 2821-500-118.
6: Τώρα στο κατάστημά μας θα βρείτε όλο το σετ γάμου πλήρες.
7: Το εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χουδαλάκη μεταφέρεται στο άλλο μας κατάστημα Μουσούρων 14.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ήλιος. Επιτυχίες.
1: Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
2: Magic 98,2.
0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Ακούς τα καλύτερα.

0: Παίζουμε τραγούδια για το καλοκαίρι σου. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Γι' αυτό τρελαίνομαι με το Magic. Ξέρεις τι σημαίνει καλοκαίρι στα Χανιά? Σημαίνει Magic δυνατά.
1: Magic 98,2. Αυτό το καλοκαίρι ακούστε δυνατά.

0: Χανιά. Hot. Ακούνε Magic.
1: Magic 98,2. Ακούς. Τα καλύτερα.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Χανιά. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 130. Τηλέφωνο 28210 79333. delta360.gr.
2: Το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-660-270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
5: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
4: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
6: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 24 0 91 833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
7: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Canel στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Canel σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Canel στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.

παίζει μόνο επιτυχίες.

0: βάλε Magic.
1: Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Φρεσκή η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα, μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την Κρητική Ζυθοποιία.
1: Επιπλό Καλοτεράκης. Design. Δημιουργία. Ποιότητα. Από το 1976 σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα για κάθε χώρο με γνώμονα την ποιότητα και το σύγχρονο design. Επιπλό Καλοτεράκης. Δημιουργία. Ποιότητα. Τάσεις. Αισθητική σε έπιπλο, φωτιστικό και αντικείμενο.
2: Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμπο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
3: Καλοτεράκης.
2: Ποιότητα στα έπιπλα.
4: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
5: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
4: Ψητοπολείο, κάτι ψήνεται. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των πιο λαχταριστών κρεατικών, της πιο μερακλείδικης τέχνης, στο ψήσιμο του καλύτερου γύρου που έχετε ποτέ δοκιμάσει.
5: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στη πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
4: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Είμαστε οι καλύτεροι με διαφορά γύρου.
5: Μια δοκιμή θα σας ψήσει. Γιατί απλά κάτι ψήνεται.
4: Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλους έναντι Βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
5: Και για τους τύπους της τεχνολογίας online delivery www.epavlafood.gr.
6: Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδονίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικό.
7: Πάρε με νύχτα, πάρε με νύχτα, πάρε με.
8: Μη λείψει κανείς την Παρασκευή 28 Αυγούστου από το παραδοσιακό πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη του Ρηγολόγου στο Μανολιόπουλο Χανίων. Θα μας διασκεδάσει το μουσικό συγκρότημα των Νίκου, Ζήνου και Στέλιου Περουλάκη. Θα χορέψει ο χορευτικός όμιλος Χανίων ο Ψιλορίτης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ με γενική είσοδο 7 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μανολιόπουλου.
7: Όφου το για σε μιλά, δε με καλό πολεμάς, το θέλω σαν την τρίκα.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας για ρεζερβέ 694-555-0414.
7: Απόψινη βραδιά καλή.
8: Σας περιμένουμε.
7: Μα

0: όλη η μέρα.
1: Magic 98,2.
0: Όλο το καλοκαίρι.
1: Ακούς τα καλύτερα.
2: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 24 0 91 833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
0: Οι διαφημίσεις τέλος.
1: Magic FM 98,2. Τώρα. Θα ακούσεις ακόμα περισσότερα. Περισσότερη και καλύτερη μουσική χωρίς καμία διακοπή.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας. Από γνωστή εταιρεία μετρήσεων. Ποιο ραδιόφωνο ακούτε συνήθως?
0: Magic 98,2.
1: Μόνο?
0: Μα φυσικά. Από το πρωί που πίνω καφέ μέχρι το βράδυ που πέφτω για ύπνο.
1: Οπότε να γράψω Magic 98,2.
0: Γράψτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένο και βάλτε και ένα θαυμαστικό.
2: Προσοχή. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, πες Magic 98,2.
3: Πες την αλήθεια. Ξέρεις τι σημαίνει καλοκαίρι στα Χανιά?

0: Come on.
1: Καλοκαίρι στα Χανιά.
2: Καλοκαίρι στα Χανιά.
1: Magic FM 98,2.
3: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Στον καλύτερο σταθμό των Χανίων. Magic
1: 98,2.
0: Magic FM 98,2.
2: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για

0: Magic 98,2.
1: Τον ανοίγεις τυχαία και κολλάς.
0: Ακούς τα καλύτερα.
2: Κάθε φορά που αλλάζω σταθμό μετανιώνω.
1: Παίζει πάντα κάτι που αγαπάς.
0: Magic 98,2. Τρελά κέφια.
3: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει.

0: Καλοκαίρι στα Χανιά.
1: Καλοκαίρι στα Χανιά.
0: Magic 98,2. Βάλ το τέρμα.

0: κάθε μέρα όλο και καλύτερος για σένα.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
2: Γεια σας,
3: είμαι ο Νίκος Απέργης και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
0: Magic 98,2. Τρελά κέφια, τρελά κέφια.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Βάλε ένταση.
1: Μην πεις αγαπώ, για σκέψα να αντέχεις. Στα αλήθεια να μάχεις, εσύ να ναι.
0: Βάλε Magic. Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

Αυτή η πόλη. Αυτή η πόλη. Τα έχει όλα. Δεν θα έχει το καλύτερο ραδιόφωνο. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: 98,2. Θες μόνο τα καλύτερα. Μπάτσι και Φρέν 98,2.
1: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι Κατερίνα Λιόλη.
2: Και στα Χανιά ακούμε Magic.
0: Ακούς τα καλύτερα. 98,2.

0: επιτυχίες. Βάλε ένταση. Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Γεια σας.
1: Να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ.
0: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός

0: Από τα Χανιά για όλο τον κόσμο. MagicFM.gr.
1: Magic FM 98,2.
2: Τελικά, εμάς ακούνε τα

0: Magic 98,2.
1: Στην παραλία, στο μάξι, παντού.
0: Ακούς τα καλύτερα.
2: Δεν αλλάζω ποτέ συχνότητα.
1: Το μόνο πρόβλημα είναι όταν τελειώνει η μπαταρία.
0: Magic 98,2.
3: Τρελά κέφια.
0: Magic FM 98,2.
4: Λίγα λόγια θα σου πω, με συγχωρεί.
0: Ακούς. Τα καλύτερα. Με λίγα.

0: βάλε Magic.
1: Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Magic FM 98,2.
1: Ο Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Άννα Βύση.
3: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
4: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
5: Είμαι ο Μιχάλης από τους Ταβέρνες.
6: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
8: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
0: Ακούς τα καλύτερα. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας είσαι εσύ.
9: Όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Είμαι ο Αντώνης Ρέμος και ακούτε Magic 98,2. Όχι τυχαία, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
9: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Magic 98,2.
1: Είναι κόλλημα.
0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Το πρόβλημα είναι όταν τελειώνει η μπαταρία.
2: Το έχει κάθε μέρα.
0: Magic 98,2. Τρελά κέφια.

αυτά και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Magic 98,2.
1: Πιο απαραίτητος και από φρέντο εσπρέσο με τριπλή ζάχαρη.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ. Να σε πιω σαν το νερό.
0: Βάλε ένταση.
1: Από έρωτα δεν πέθανε κανείς. Από ίχτο μη μακείς.
0: Βάλε magic.
2: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Βάλε magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Είστε έτοιμοι για επιτυχίες? Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Που να ξέρα πως ήτανε μονάχα. Είναι ο πνεύμα αυτινό.
0: Magic FM 98,2. Κάθε μέρα όλο και καλύτερος

μία συχνότητα. Ένα καλοκαίρι. Magic 98,2.

0: Ξέρεις τι σημαίνει καλοκαίρι στα Χανιά? Σημαίνει Magic δυνατά.
1: Magic 98,2 Χανιά.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Magic FM 98,2.
1: Ένα καλοκαίρι
2: παίζει τις επιτυχίες
0: γεμάτο μαγεία.
3: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και είμαι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
0: Magic 98,2.

0: Γκαρίγκα. Αγάπη. Εμάς ακούνε τα Χανιά. Γεια σου, τι όμορφα που είναι. Ακούς.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Πάντα, πάντα, πάντα. Τα καλύτερα.

0: όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Magic FM 90.

0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Θες μόνο τα καλύτερα. Magic FM 98,2.
1: Γεια σας.
2: Είμαι Καταρίνα Λιόλη.
3: Και στα Χανιά ακούμε Magic.
0: Ακούς τα

με ένα κλικ. Το καλοκαίρι μπαίνει στην καρδιά σας. www.magicfm.gr. Μπες, δες, άκου.

ευχαριστώ το Θεό που είμαι.

0: Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει μόνο τις επιτυχίες.
0: Magic FM 98,2.

0: Magic 98,2.
1: Πιο απαραίτητος και από φρέντο εσπρέσο με τριπλή ζάχαρη.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: Magic FM 98,2. Εδώ ακούς τα καλύτερα.
1: Γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
0: Magic FM 98,2.

0: επιτυχίες παίζουν δυνατά στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Είμαι ο Αντώνης Ρέμος και ακούτε
1: Magic 98,2. Όχι τυχαία, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας. Από γνωστή εταιρεία μετρήσεων. Ποιο ραδιόφωνο ακούτε συνήθως?
1: Magic 98,2.
2: Μόνο?
1: Μα φυσικά. Από το πρωί που πίνω καφέ μέχρι το βράδυ που πέφτω για ύπνο.
2: Οπότε να γράψω Magic 98,2.
1: Γράψτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένο και βάλτε και ένα θαυμαστικό.
3: Προσοχή. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, πες Magic 98,2. Πες την αλήθεια.

0: Magic 98,2.
1: Check it out. Παίζουμε τραγούδια για το καλοκαίρι σου.
2: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Απεργής.
1: Φυσικά στο Magic. Magic. Ραδιοφωνάρα.
3: Έρωτα που άλλο δεν αντέχω.
0: Magic FM 98.

0: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλια.
4: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
5: Ακούς τα καλύτερα.
6: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε Magic FM

0: Magic 98,2.
1: Κομματάρες.
2: Ό,τι και να πω είναι λίγο, παίζει τέλεια.
0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Μου αρέσει γιατί παίζει όλα τα καινούργια αλλά και τα πιο παλιά.
0: Magic 98,2.
3: Τρελά κέφια.
4: Είμαι η Αναστασία. Δώσε μου ένα...